0: Ναι, είδαμε τι σέρι, είδαμε τι έτσι όσο. Σου πρέπει να σημαίνει να δει κατά τον κόντρο να σημαίνει στην Ισραήλ Μωρίτανια. Μου γίνει άμα πέσει το καζί. Θα γάλει άκρη ο Βάχνη. Έλα.
1: Lo que vives es Vive Radio, tu mejor música.